0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
6: Μόνο το παιδί ξέρει.
7: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δεν θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
6: Μόνο το παιδί ξέρει.
7: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ροκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκα να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές. Και το πρωί ξυπνήσαμε.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

Στο λιμάνι του Αμστερντάμ ένας ναύτης τραγουδάει για τα όνειρα που θα'ρθουν απ' τα μακρινά πελάγι. Στο λιμάνι του Αμστερντάμ ένας ναύτης που κοιμάται και δακρύζουν τα νερά

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
1: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.
2: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.

δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Σαν το νερό για όσους πολέμησαν και αντέχουνε ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό. Γι' αυτό και πρώτα ταπεινά ζητώ συγγνώμη. Σ' ένα ιατρείο μικρό της γειτονιάς πήγα να βγάλω κάτι ακτινογραφίες κι είδα ανθρώπους μιας παλιότερης γενιάς που περιμέναν του γιατρού τις οδηγίες. Είχε ησυχία, λες και μπήκα σε ιερό, κι είχανε όλοι του πατέρα μου τα χρόνια. Ο γέρος μου έχει πια πεθάνει από καιρό, μα είχε προλάβει να χαρεί τρία εγγόνια. Με τρόπο έριξα μια γρήγορη ματιά, τέτοιο κατάντημα δεν είχα δει ποτέ μου, κι όλα αυτά τα ξεχασμένα γυρατιά θα είναι, σκέφτηκα, ανάπηροι πολέμου. Ο ένας είχε τον απόδι του λειψό, άλλος το χέρι του δεμένο και πονούσε, ο τρίτος φόραγε κολάρο στο λαιμό και ένας άλλος την κυρά του κουβαλούσε. Ο νους μου πήγε στον πατέρα μου ξανά, τότε που μου έλεγε τα βράδια ιστορίες. Σαν να είναι τώρα, τον θυμάμαι να πονά και να μιλάει για νεκρούς και τραυματίες, και όλοι αυτοί για τη δική μου λευτεριά έζησαν χρόνια κατοχής και τυραννίας. Ήταν κορίτσια και αμούσταχα παιδιά και πολεμούσαν στα βουνά της Αλβανίας. Μου είχαν χαρίσει μια ελεύθερη ζωή και ό,τι κι αν ήμουν σε εκείνους το χρωστούσα. Κι ήτανε μέσα στα γυρατιά τους τόσο απλή, ούτε παράσημα φορούσαν ούτε λούσα. Πρόσωπα τίμια χωρίς εγωισμό, κι αν μες στον πόλεμο τα πάντα είχαν χάσει, με ένα χαμόγελο και λίγο σεβασμό όλα όσα τράβηξαν θα τα είχαν ξεχάσει. Ένιωσα ξάφνου μια τεράστια ντροπή, έσκυψα κάτω και είχα χάσει τη μιλιά μου. Μου ήρθανε δάκρυα και κρατήθηκα πολύ, και ευτυχώς είχα μαζί μου τα γυαλιά μου. Ένα τραγούδι θα σας πω, σαν το νερό, για όσους πολέμησαν και πολεμούν ακόμη. Θα έπρεπε να το είχα γράψει από καιρό, γι' αυτό και πάλι ταπεινά ζητώ συγγνώμη.

0: 8ο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ροκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8ο.shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8ο.shop.gr. Σπάνια.

0: για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
2: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Ξαναλέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
0: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For Wise Man.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Με το τσερότο, όχι κουνούπι. Ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.

0: καρκί.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λάβει δερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαβώνει. Wise Man. For wise men we love.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας. Που δεν έχετε μαλλιά.
4: Επιτέλους, ρε Μαρία. Μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
5: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: Ακούτε την εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου.
1: Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, εδώ στη φιλόξενη συχνότητά μας. Είστε συντονισμένοι και ακούτε το 8ο Radio. Είναι η εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου, κάθε Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα. Για μια ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με έναν ακόμα εξαιρετικό καλεσμένο και τα τραγούδια του. Σήμερα έχουμε κοντά μας τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Τάσο Αλιμπινίση και το νέο του CD με τίτλο «Αγριεύω». Απέναντί μου στον ήχο και στα πολύχρωμα κουμπάκια της κονσόλας ο Βαγγέλης Καραπέτρος και στο βίντεο η Ήρα Δράκου. Μείνετε κοντά μας και θα σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά. Τάσο, καλώς όρισες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, να μην ευχαριστείς καθόλου, γιατί δικαιωματικά δεν κάνουμε χατήρι σε κανέναν. Έχεις κάνει μια πολύ όμορφη δουλειά. Ερμηνεύει τα τραγούδια σου που είναι στίχη μουσική. Ένας αγαπημένος φίλος, αλλά και ένας κορυφαίος τραγουδοποιός, ο Χρήστος Τιβαίος. Και έτσι έπρεπε να μάθουμε περισσότερα για αυτή τη δουλειά.
2: Ωραία.
1: Είναι τραγούδια βιωματικά. Έτσι διαβάζω στο δελτίο τύπου. Είναι 8 τραγούδια. Και θέλω να ξεκινήσω από αυτό που πάντοτε ρωτώ. Πολλές φορές μπορεί να γίνομαι κουραστικός, αλλά έχει νόημα να το ρωτήσω. Ένας τραγουδοποιός, μάλλον ένας συνθέτης και στιχουργός, γράφει 8 τραγούδια. Επικοινωνούν μεταξύ τους?
2: Πάντα αυτά τα τραγούδια βιωματικά μεν, αλλά έχουν το κοινό στοιχείο της θάλασσας.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ λοιπόν, όταν θα πούμε και μερικά λόγια, αγαπώ τη θάλασσα πάρα πολύ. Έχω ένα βαρκάκι με το οποίο έχω γυρίσει όλο το Αιγαίο. Και όταν
1: τι
2: λέω
1: λες?
2: Όλο το Αιγαίο, δηλαδή όλα τα νησιά. Όλης της Ελλάδος. Καστελόριζο, Γάβδος, Σαμοθράκη, παντού.
1: Σάμο πήγε στην πατρίδα μου.
2: Σάμο σίγουρα. Μάλιστα. Σάμο κάτω από το Μαραθώκαμπου.
1: Μπράβο, στο Ρόμο.
2: Και Λιμιώνας λεγόταν, ή
1: Λιμιώνας λοιπόν.
2: Εκεί στον Λιμιώνα έχω κάνει διακοπές 30 μέρες.
1: Μάλιστα.
2: 30 μέρες, λοιπόν.
1: 30 μέρες διακοπές μέσα στο σκαφάκι.
2: Όχι μέσα στο σκαφάκι.
1: Ή μένατε σε ξενοδοχείο?
2: Μέναμε σε ξενοδοχείο. Μέναμε σε ξενοδοχείο.
1: Άρα λοιπόν, εσύ δεν έχεις βαρκάκι. Έχεις.
2: Ναι, είναι πιο μεγάλο.
1: Δυνατό
2: λοιπόν,
1: πράγμα.
2: Ναι, έχει και μηχανές
1: και να φτάσει στο Καστελόριζο.
2: Μένεις μέσα, με λίγα λόγια. Μένεις μέσα. Έχει δύο καμπίνες και μένεις μέσα.
1: Τάσο, το μακρύτερο ταξίδι που έχεις κάνει είναι μέχρι το Καστελόριζο?
2: Είναι Καστελόριζο και Γάβδος. Ναι. Δηλαδή
1: και
2: το ταξίδι το μεγαλύτερο είναι 31 μέρες. Έφυγα από την Αθήνα, πήγα Μονεβασιά, Κύθυρα, Αντικύθυρα, περνάσαμε κάτω Γραν Βούσα, κάναμε γύρω το κύκλο της Κρήτης Παλαιοχώρα, Παλαιοχώρα Γάβδος, Γάβδος Σφακιά, γύρω το κύκλο της Κρήτης, όλο το γύρο της Κρήτης, δηλαδή πήγαμε Αγιονικόλαο, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, ξανά Χανιά και πάλι πίσω Αντικύθυρα, Κύθυρα, Μονεβασιά, Αθήνα.
1: Και πού είναι δεμένο το βαρκάκι αυτό, πού το έχεις δεμένο?
2: Στον Ιάρχο από κάτω.
1: Στον Ιάρχο από κάτω.
2: Στον Ιάρχο.
1: Μάλιστα. Καπετάνια είναι ιδιαίτερα.
2: Αυτό είναι, έτσι, είναι μια,
1: πώς να πω,
2: μια
1: ενδιαφέροντα όλα.
2: Λοιπόν, έχω χρόνια στη θάλασσα. Η καταγωγή μου από την Κύμη Ευβοίας, άλλωστε, είμαστε πάνω στη θάλασσα. Άρα
1: πάνω
2: λοιπόν μεγαλώσαμε εκεί.
1: Πάνω στη θάλασσα και η Κύμη και η Κάριστος βέβαια φημίζονται για τη θαλασσοταραχή. Που όταν η Ελλάδα χτυπάει 8 και 9 από φόρτο Αιγαίο, εκεί έχει έδρα.
2: Έτσι λοιπόν είναι. Εκεί στην περιοχή της Κύμης μπορεί να μάθαμε να ζούμε με τα κύματα.
1: Τα μποφόρα.
2: Και τα μποφόρα. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει ένα ολόκληρο καλοκαίρι και να κάνουμε 5 μπάνια.
1: Μάλιστα.
2: Υπό την έννοια όλες τις άλλες μέρες έχει φοβερά μποφόρα.
1: Ξέρεις, μια και ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα και στην πατρίδα μου στο Καρλόβας, είναι δύσκολο να κάνεις μπάνια το καλοκαίρι. Διότι η βόρεια πλευρά της Σάμου βάλεται από τα Μελτέμια, από τα Μποφόρ, από δυτικούς, από ανατολικούς ανέμους, ενώ η νότια που είπες, ο Μαραθώκαμπος, ο Λιμιώνας, το Πυθαγόριο, είναι πολύ καλύτερες οι καταστάσεις εκεί.
2: Πολύ καλύτερα. Στο Πυθαγόριο, έξω από το Πυθαγόριο νομίζω πρέπει να έχετε μια καινούργια μαρίνα τώρα.
1: Αυτό δεν το ξέρω, μπορεί.
2: Γιατί θυμάμαι ότι σε ένα ταξίδι που έκανα, άλλο ταξίδι που είχα πάει στο Αγαθονήσι και μετά από το Αγαθονήσι πέρασα στην Σάμο πάλι.
1: Α, μπράβο, ναι, έχει καινούργια μαρίνα.
2: Είχα πάει σε καινούργια μαρίνα από όπου ήμουν ευτυχισμένος. Δηλαδή, λέω τέλεια.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα που είναι. Πριν το Πυθαγόριο προς τη Μικάλη, α πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Είχα φύγει από το Αγαθονήσι και πήγαινα ευθεία απέναντι στη Σάμο και κοιτάω στο χάρτη και μου έδειξε Μαρίνα. Λέω εδώ θα πάμε. Ήταν τέλεια.
1: Λοιπόν, εμείς να κάνουμε μια ευχή να είσαι πάντα καλοτάξιδος, ούριους ανέμους να έχεις.
2: Έτσι.
1: Και ξεκινάμε με την ευχή λοιπόν, το ομώνυμο τραγούδι από το δίσκο, και θα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια στη συνέχεια. Χρήστος Τιβαίος, στίχη μουσική, δική σου.

0: Λοιπόν, Τάσο, όπως καταλαβαίνεις, στα διαλύματα λέγονται τα καλύτερα στις ραδιοφωνικές εκπομπές. Ωραία. Και καμιά φορά, ξέρεις, είμαστε και στο έλεος του ηχολήπτη. Το έλεος το λέω με την καλή έννοια. Ο οποίος ή θα μπορούσε να μας γράφει αυτά που λέμε, ή να ανοίξει τα μικρόφωνα και να μην ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, είπαμε τα θαλασσινά μας, λοιπόν, είναι ωραίο χόμπι, αν και κατά τη γνώμη μου, εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα ποτέ. Τη σέβομαι και τη φοβάμαι παράλληλα τη θάλασσα. Και θα σου πω μια εμπειρία που είχα μικρός, ανήμερα του Αγίου Νικολάου του 1968. Ήμουν 8 χρονών. Όπως είπαμε και στο Καρλόβαστο, πιάνει πολύ ο καιρός και είχε μια προβέτσα, έναν πολύ άσχημο καιρό, ο οποίος σήκωσε πολύ ψηλό κυματισμό. Δηλαδή είχε κύματα, πόσο να σου πω, 15-20 μέτρα στην ακτή, τα οποία κατάπιανε όλα τα βυρσοδεψία τα οποία βρισκόντουσαν παραθύναλος. Και το έβλεπα μπροστά μου αυτό το πράγμα. Η θάλασσα από εκεί που σκάει συνήθως έσκαγε 150 μέτρα πιο έξω, έμπαινε μέσα στα σπίτια πλέον. Και από τότε τη φοβάμαι πάρα πολύ τη θάλασσα. Έχω έτσι έναν φόβο και δέος παράλληλα. Και δεν σου κρύβω ότι καμιά φορά τα βράδια για να ξεκουραστώ βάζω στο YouTube και βλέπω αυτές τις ταραγμένες θάλασσες εκεί στην Βόρεια Ευρώπη, στο Βερίνγκιο, Πορθμό. Σηκώνουν κάτι κύματα. Δηλαδή βλέπεις τάνκερ ολόκληρα να είναι καρυδότσουφλα. Το Αιγαίο βγάζει καιρό και το Αιγαίο.
1: Εγώ θα σας πω, ναι, όπως είπαμε, έχω μεγαλώσει στην Κύμη κοντά. Το Αιγαίο βγάζει πάρα πολλούς καιρούς. Άρα μάθαμε από μικρά παιδιά να παίζουμε με τα κύματα και να σεβόμαστε τη θάλασσα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, ναι, εγώ ασχολήθηκα με την ελεύθερη κατάδυση και αν κάτι θα ήθελα να συμβουλεύσω τους νέους ανθρώπους είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να περάσουν από τα μαθήματα αυτά τα που γίνονται ανάλογα μέχρι τα 10 μέτρα, μέχρι τα 17 μέτρα, μέχρι τα 25 κτλ. Ώστε να αποκτήσουν και εμπειρία, έτσι, και γνώση της θάλασσας και για να μπορούν να προστατεύσουν και τον εαυτό τους σε δύσκολη στιγμή.
0: Μάλιστα. Για το δίσκο θα πούμε τίποτα.
1: Λοιπόν, όταν μου πεις θα σου πω.
0: Το νέο αυτό CD έχει τίτλο Αγριεύω.
1: Αγριεύω, λοιπόν.
0: Βέβαια, όπως είπες, και στη φωτογραφία που συνοδεύει το CD βλέπουμε τη θάλασσα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Η μία αγριεμένη τη βλέπω. Και θέλω να μου πεις έτσι πώς ξεκίνησε η συλλογή αυτών των τραγουδιών, αν γράφτηκαν ταυτόχρονα, αν ήταν μια χρόνια διαδικασία, αν τα μάζευες στο σιρτάρι σου.
1: Ωραία, να κάνω λοιπόν μια μικρή αναδρομή. Έχω σπουδάσει στα μαθηματικά.
0: Θα τα πούμε αυτά.
1: Ωραία. Και τι γίνεται, ζούσα σε ένα σπίτι όπου ακριβώς από κάτω από το σπίτι
0: έμενε
1: η Φλέριντα Αντωνάκη. Τώρα για τους νέους που ίσως να μην ξέρουν τι είναι η Φλέριντα Αντωνάκη, είναι
0: κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια.
1: Ερμηνεύτρια του Χατζηδάκη, η οποία τι να πω τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ εκείνη την εποχή βέβαια δεν είχα και την αίσθηση κινδύνου, δηλαδή τι σήμαινε Φλέριντα Αντωνάκη. Έμενα από πάνω και κατέβαινα λοιπόν. Ήμουνα συνεχώς μέσα στο σπίτι της μαζί με την κιθάρα μου, το μπουζούκι μου κτλ. Και παίζαμε, κάναμε.
0: Τάσο, τραγούδα και μελετούσε μέσα στο σπίτι, ακούγατε.
1: Τι γίνεται λοιπόν. Η Φλέρη ήταν συνεχώς στο να τραγουδάει. Εκεί άρχισα να γνωρίζω πραγματικά τι σημαίνει πραγματικός καλλιτέχνης. Δηλαδή, όχι απλά τραγούδαγε, όχι απλά ερμήνευε, αλλά ζούσε τη ζωή ενός πραγματικού καλλιτέχνη σε όλες του τις στιγμές.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, μπορεί να ήταν να καθόμασταν και ξαφνικά να αισθανόταν ότι ήθελε να πάει μία βόλτα αυτή τη στιγμή, να προχωρήσει για να δει τη θάλασσα και να. Στιγμές οι οποίες δεν μπορούσε να καθορίσει. Ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος που είσαι σαν καλλιτέχνης. Εκεί λοιπόν σε αυτό το σπίτι ερχόντουσαν όλες οι φίλες της Φλέρης.
0: Σίγουρα η Μαρία Φαραντούρη.
1: Άρα λοιπόν η Μαρία Φαραντούρη. Εντάξει, άρχισα λοιπόν, γνώρισα τη Μαρία Φαραντούρη, την Μαρίζα Κόχ, την Αρλέτα, ο Ηλίας Λούγκος και άλλοι πολλοί που γινόταν μια παρέλαση. Υπήρχε και ένα πιάνο εκεί πέρα, εντάξει, και γινόταν εκεί παρέλαση καλλιτεχνών. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνεις, μύθηκα όλη αυτή τη διαδικασία, εντάξει, ζούσα μέσα σε αυτά και άρχισα να χαϊδεύω την κιθάρα μου και να αρχίζω να έχω ερεθίσματα για να αρχίσω να γράφω μουσική. Η πρώτη μου λοιπόν φορά ήταν, είχε έρθει η Αρλέτα και έχω ένα τραγούδι, όχι από αυτά τα 8, το «Τις το παίζω» που το είχα γράψει. οι πρώτες δοκιμές καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εντάξει, τώρα τα ακούω και του βρίσκω 15 λάθη. Και της λέω με αγωνία, σας αρέσει, σας αρέσει. Και μου λέει, τι να απογοητεύσει τώρα η γυναίκα, μου λέει, ωραίο είναι, έχει κάποια προβληματάκια, αλλά θα συνεχίσεις να γράφεις, μου λέει η μαθηματική. Εντάξει, θα συνεχίσεις να γράφεις.
0: Αυτά, σε ποια ηλικία ήσουν, Τάσο?
1: Ήμουν φοιτητής, δηλαδή, μόλις είχα περάσει, κοσάρης. Μόλις είχα περάσει στο μαθηματικό.
0: Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι. Μόνο μια μέρα θα ακούσουμε. Και θέλω, αν κάποιο από αυτά τα τραγούδια έχει μια ιδιαίτερη ιστορία, να μας την πεις. Ακούμε το τραγούδι και ξαναγυρνάμε.

0: Λοιπόν, άρα καταλαβαίνει κανείς ότι όταν μεγαλώνεις μέσα σε αυτά τα ιερά τέρατα της μουσικής, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι πλέον, πώς να το πω, τρόπος γης, σου γίνεται τρόπος ζωής η μουσική, έστω και αν είσαι μαθηματικός, πυρηνικός επιστήμονας, οτιδήποτε άλλο. Άρα αυτό συνέβη και σε σένα. Πριν συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα, θέλω να μας πεις στο τραγούδι που ακούσαμε, μας αρέσει πάρα πολύ εδώ, αλλά και γενικά όλα τα χρόνια που είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός, να ακούω ιστορίες τραγουδιών. Έχω ακούσει τάσο απίστευτα πράγματα για ιστορίες τραγουδιών, για το πώς γράφτηκαν, τι εννοούν, τι θέλει να πει ο ποιητής. Ας πούμε, ο Χάρος Γη και Παγανιά, που έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου. Η ιστορία αναφέρεται στον δικτάτορα Γιώργο Παπαδόπουλο. Και αν ακούσετε καλά τα λόγια, προσεκτικά τα λόγια, θα καταλάβετε ότι για κάποιο πρόσωπο έτσι πολύ ιδιότροπο αναφέρεται ο Μάνος Ελευθερίου. Ήταν γείτονάς του και τον έβλεπε και έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο είπε μοναδικά ο Μητροπάνος, ο Δημήτρης Μητροπάνος. Μόνο μια μέρα. Τι ιστορία έχουμε εδώ?
1: Το μόνο μια μέρα, μόνο μια μέρα, μόνο ένα τίποτα, ένα κανάλι μικρό, αν δεν γελάσουμε, δεν κινδυνεύσω, δεν αγαπήσω, είναι χαζό να ζω. Είναι αυτό το συνηθισμένο πράγμα που όλοι το καταλαβαίνουμε και λέμε ότι σε αυτή τη ζωή έτσι πρέπει ορισμένα πράγματα να τα ζήσουμε. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα προσπαθούσα να δώσω σε δύο ανθρώπους που υπεραγαπούσαν στη ζωή μου, στη μητέρα μου και στον πατέρα της γυναίκας μου. Η μητέρα μου ήταν μια γυναίκα η οποία δεν πήγε στο γυμνάσιο, εντάξει. Άρα καταλαβαίνετε σε τι επίπεδο και πώς μπορούσε από πλευράς εκπαίδευσης να καταλάβει στίχους, πράγματα κτλ. Ήταν όμως ένας αγνός άνθρωπος. Είναι αυτός ο οποίος μου μετέδωσε όλη αυτή την αίσθηση της καλοσύνης που πρέπει να έχουμε απέναντι στους ανθρώπους. Και είναι αυτό που λέμε στο χωριό μας ότι ήταν η κυραγιούλα. Δηλαδή ήταν ο άγιος άνθρωπος με τον οποίο, αν έλεγε η κυραγιούλα αυτό, μάλιστα, ήταν αδύνατο να ήταν ούτε ψέμα ούτε τα δε.
0: Δηλαδή ανήκε στη δημογεροντία του χωριού, λοιπόν.
1: Έτσι, μπράβο, λοιπόν. Αυτή η γυναίκα πέθανε Μεγάλη Παρασκευή, το Πάσχα. Στο χωριό, το Μεγάλο Σάββατο δεν γινόντουσαν ποτέ τελετές. Για αυτήν κατ' εξαίρεση, το χωριό πήγε όλο, πήγε το Σάββατο. Περνώντας κάποια χρόνια, εντάξει, ο άλλος άγιος άνθρωπος, ο πατέρας της γυναίκας μου, πάλι φανταστικός και αυτός, την ίδια μέρα Μεγάλη Παρασκευή, έτσι, έφυγε. Για αυτούς τους δύο ανθρώπους, λοιπόν, έτσι, έχω γράψει αυτό το περνάω.
0: Το μόνο μια μέρα.
1: Μόνο μάλιστα. Μια μέρα.
0: Ωραία, ωραία αυτή η ιστορία.
1: Λίγο όχι τόσο πολύ ωραία, γιατί ταιριάζει και λίγο.
0: Ναι.
1: Μεγάλη Παρασκευή και τα λοιπά, αλλά ήταν αυτή ναι, η πραγματική αιτία. Εντάξει.
0: Το να ακούμε τέτοιου είδους ιστορίες και έτσι και κρατάει στη μνήμη τη δική σου ζωντανό όλο αυτό το οποίο περιγράφουμε στο τραγούδι, αλλά πραγματικά είναι ιστορίες που αξίζει να μάθουμε. Τάσο, θέλω να μου πεις το εξής. Ναι, μεν μεγαλώνοντας μέσα σε ένα τέτοιο σπίτι που υπήρχαν αυτά τα θηρία, αλλά εσύ ως απόφυτος του Λυκείου πας να σπουδάσεις μαθηματικά. Σπουδάσεις στην Αθήνα.
1: Ωραία, λοιπόν. Σπουδάζω στην Αθήνα, λοιπόν, μαθηματικά. Έχω τελειώσει την Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, ένα πρότυπο σχολείο τότε.
0: Μάλιστα.
1: Άλλος μάθητης κτλ.
0: Νομίζω και ο Νίκος ο Πορτοκάλογρο έχει τελειώσει την Ευαγγελική Σχολή.
1: Νομίζω
0: ότι. Λέων.
1: Έχει λέω, το πρώτο, νομίζω.
0: Το πρώτο.
1: Το απλό σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε
0: μάλιστα
1: απλό τότε και υπήρχε και τα πρότυπα. Τα μάλιστα, πρότυπα δίναμε εξετάσεις. Ακόμη και τώρα γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δίνεις εξετάσεις για να περάσεις αυτά τα πρότυπα.
0: Εννοείς από το δημοτικό για να μπεις.
1: Από το δημοτικό για να περάσεις στο πρότυπο, δίνεις κάποιες εξετάσεις. Και τώρα έτσι γίνεται. Μικρή παρένθεση και κλείνω για τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Στο σπίτι που ζω τώρα, εντάξει, ήταν το σπίτι που ζούσε όταν ήταν στην Ασμύρνη ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή. Αυτή η σύνδεση. Έτσι, μπράβο.
0: Πήγαινες και στο δισκοπολείο της Χιλντάς της Παπαδημητρίου?
1: Όχι, δεν το.
0: Επίσης είναι ο Σμυρνιώτης.
1: Αλλά δεν το θυμάμαι αυτό. Μπορεί να το είχα στο μυαλό μου κάπως διαφορετικά.
0: Ο παπάς της είχε δισκοπολείο που εκεί σύχναζε ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, είμαι λοιπόν φοιτητής και ξεκινάω, έχω μπάντες όπου παίζουμε έτσι σε ταβέρνες και τα λοιπά, μπουζούκι, κιθάρα, έχω μια τετραμελή μπάντα και αρχίζουμε και παίρνουμε τραγούδια Ταλάρας, Πουλόπουλος, ξέρεις, συνθέτες, Χατζηδάκης, Θοδωράκης, Πλέσσες κτλ. Πάει πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα.
0: Βγάζετε Χαρτζηλίκη.
1: Βγάζαμε λοιπόν Χαρτζηλίκη, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με το Σαββάτο. Έρχεται εκεί πέρα ο καταστηματάρχης, μας λέει θα ξεκινήσετε και την Παρασκευή. Και την Παρασκευή εμείς, η Παρασκευή έγινε και Κυριακή και η Κυριακή έγινε και Πέμπτη. Παίζαμε λοιπόν κάθε...
0: Πού?
1: Στο στέκι του Μάκη λεγόταν τότε, ήταν στη Βουλιαγμένη απέναντι από τη Γυμναστική Ακαδημία.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ναι, ήταν ένα ωραίο μαγαζάκι, μάλιστα. Είχε 240 καρέκλες. Το θυμάμαι γιατί, όταν γέμισε για πρώτη φορά, λέω για να δω ρε παιδί μου
0: πόσοι
1: είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και κάθισα ένα, δύο, τρία, τέσσερα, 240 λέει. Το λέω μέχρι και τώρα στα παιδιά μου και χελάμε. Τι έγινε, 240 καρέκλες γεμίζανε λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά λοιπόν από αυτή την επιτυχία, που μικροεπιτυχία για φοιτητές που είχαν φτιάξει ένα μικρό, άρχισαμε και κάναμε μεγαλύτερες απόπειρες. Ήρθε λοιπόν κάποια στιγμή και μας άκουσε ο Γιώργος Μπαγιώκης, δεν ξέρω αν τον... ήταν φίλος του κατασηματάρχη εκεί που είχε την ταβέρνα, και το αρέσαμε. Άρχισε λοιπόν και μας έστελνε σε δουλειές στο Κιάτο, στις Λιβανάτες. Αρχίσαμε λοιπόν και είχαμε δουλειές οι οποίες πηγαίναμε σε εκπολιτιστικούς συλλόγους και τα νούμερα γινόντουσαν 500, 1000. Δηλαδή αρχίσαμε πλέον και λέμε τι γίνεται εδώ πέρα, το πράγμα...
0: Είναι οι Beatles.
1: Είχαμε τρελαθεί, λοιπόν, με λίγα λόγια.
0: Λοιπόν, Τάσο, βάλε μια ανωτερία, να μείνουμε στην περιοδία αυτή που σας έστενε ο Μπαγιώκης και να ακούσουμε τον Εραστή του Ονείρου. Δεν έχει σχέση με τον Τόλι Βοσκόπουλο και τη Ζωή Λάσκαρη.
1: Έτσι,
0: γιατί και αυτοί είχαν γυρίσει και θεατρικά και αργότερα έγινε και ταινία. Εκεί έπαιξε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Φίλες και φίλοι, ακούμε τον Εραστή του Ονείρου. Θα μάθουμε την ιστορία του αμέσως μετά και πολλά περισσότερα από τον Τάσο Αλυμπινίση.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και μαζί μας, τη συντροφιά μας πάντα, ο Τάσος Αλυμπινίσης, και συζητάμε για το νέο του CD που έχει τίτλο Αγριεύω, 8 τραγούδια που, όπως ακούτε, τα ερμηνεύει μοναδικά ο Χρήστος Θηβαίος. Έχουμε μείνει λοιπόν στο ότι αυτή η κομπανία, η Τετραμελής, πηγαίνει και περιφερειακά στην επαρχία και στους Λιβανάτες, στο Κιάτο και σε άλλα μέρη.
1: Μέρη, Εύβοια και τα λοιπά, και αρχίζει και τίθεται το ζήτημα
0: ή αυτό τι είναι γίνεται, μαθηματικά.
1: Που πάμε, τι κάνουμε και τα λοιπά. Να ξέρει.
0: Είχε όνομα το συγκρότημα?
1: Όχι, δεν είχαμε βγάλει όνομα. Ήμασταν όλοι φοιτητές. Λοιπόν, έθεσα λοιπόν το θέμα να γράψουμε μουσική. Μάλιστα. Γιατί καταλάβαινα ότι από μικρός δεν θα υπήρχε πορεία το να παίζουμε απλά σαν οργανοπαίκτες ενός γκρουπ. Έπρεπε να βγάλουμε τη δική μας μουσική. Αυτό ήταν και η αρχή της διάλυσης του γκρουπ. Μόλις μπήκαμε μέσα για να γράψουμε μουσική, άρχισαν διαφωνίες, το ένα το άλλο. Έτσι λοιπόν μπήκανε και θέματα γνωριμιών, γνωρίσαμε τις γυναίκες μας, άλλοι από εδώ. Άρχισαν λοιπόν το συγκρότημα και
0: διαλύεται.
1: Εντάξει, άρχισαν το συγκρότημα και διαλύεται. Εκεί λοιπόν έγινε ένα δεύτερο περιστατικό το οποίο με καθόρισε. Η Φλέρη Δαντονάκη στο σπίτι εκεί έγραφε ένα δίσκο μαζί με τον Ηλία Λιούγκο.
0: Μάλιστα.
1: Ένας δίσκος που για μένα ήταν συγκλονιστικός, ιδίως ένα τραγούδι, Νυχτερινή Δοκιμασία νομίζω λεγότανε. Το απέδιδε εκπληκτικά η Φλέρη. Έλεγε: έχω δοθεί σε έναν εραστή που δεν έχει ακόμα γεννηθεί και στις χορδές ενός βιολιού έχω κρεμαστεί. Και το έλεγε με έναν τρόπο που έλεγε: εντάξει, έφυγα. Λέω: αυτό το πράγμα θα σκίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βγαίνει ο δίσκος, τον άκουσα εντός εισαγωγικών έτσι, εγώ, η Φλέρη και ο Λιούγκος. Εκεί δέχτηκα μια τεράστια απογοήτευση για αυτά που πίστευα εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, εγώ περίμενα ότι θα γίνει μια τεράστια επιτυχία. Και αντί για αυτό το πράγμα, είδα ότι δεν ακούστηκε καθόλου και τίποτα. Πήρα λοιπόν ένα πρώτο μάθημα ότι εδώ, φίλε, το θέμα του τραγουδιού, εντάξει, δεν είναι απλό. Και άρχισα να καταλαβαίνω ότι δεν θα κάνω μάλλον το τραγούδι επάγγελμα. Το τραγούδι πρέπει να το κρατήσω στην ψυχή μου, να το προχωρήσω έτσι όπως θέλω εγώ, αλλά δεν θα είναι αυτό το οποίο θα καθορίσει την επαγγελματική μου ζωή. Αυτή ήταν το πρώτο μήνυμα. Το δεύτερο μήνυμα ήταν το εξής. Έχω ένα μαξάκι και πάω να το κάνω σέρβις, το Γιώτα ήταν τότε. Εκεί μέσα στα γραφεία, τσακ, Γιώργος Νταλάρας. Όχι, λέω, τρέχω γρήγορα με λίγα λόγια, χώνουμε μέσα, ξέρεις, ακόμη και λίγο πιέστηκα. Λέω, κύριε Γιώργο, το και το γράφω κάποια τραγούδια και αυτά, πιάνουμε μια μικρή συζήτηση, το κλείσιμο ενδιαφέρει. Πρώτον, δεν ενδιαφέρουν, μου λέει, αυτά τα τραγούδια, τότε έγραφε ο Γιώργος για άλλα πράγματα, είναι για τη

0: φλέρει αυτά τα τραγούδια, τα απαλά, δεν, αυτά που προσανατολίζεσαι. Αλλά να σου πω ένα πράγμα, μια συμβουλή, φίλε μου, μου λέει, επειδή είσαι ξύπνιο παιδί, να κοιτάξεις, να διαφυλάξεις και να μην κάνεις επάγγελμα το τραγούδι. Αν μπορέσεις, μου λέει, αν μπορέσεις, μην το κάνεις επάγγελμα. Αυτά τα δύο τα κράτησα. Και τι είπα, ότι αν θέλω να γράψω μουσική, πρέπει να αποφασίσω το εξής, ότι δεν θα εξαρτάμαι επαγγελματικά από τη μουσική. Και τότε τι γίνεται, ξεκινάω λοιπόν και γράφω τέσσερα τραγούδια για τη Φλέρη Αντωνάκη. Ξεκινήσαμε και γράφαμε τέσσερα τραγούδια για αυτήν, για την κόρη της, στη ζωή και τα λοιπά.
1: Στίχους μουσική.
0: Στίχους μουσική, πάντα. Εντάξει, τα είχε προβάρει η Φλέρη, ήταν έτοιμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Τότε όμως άρχισε και κλωζόταν λίγο η ψυχική υγεία της Φλέρης. Εντάξει, όσοι την γνωρίζουμε ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και έτσι η όλη διαδικασία εκεί, άλλη μία, άλλο ένα καμπανάκι για μένα, ότι κοίταξε να δεις ένα πράγμα. Εντάξει, είσαι μαθηματικός, κερδίζεις κάποια χρήματα κάνοντας μαθήματα, προχώρησε και θα έχεις το τραγούδι δίπλα σου πάντα, προσπαθώντας να φτιάξεις κάτι ποιοτικό όπως έχεις μάθει να κάνεις όλες τα πράγματα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα. Και τι έγινε, ο ένας μαθητής έγινε 2, 3, 5, 70. Εντάξει, σήμερα απλά κλείνοντας έχω έναν πάρα πολύ μεγάλο εκπαιδευτικό όμιλο που είναι στα Νότια Προάστια, με πάρα πολύ κόσμο και με λίγα λόγια, όλα αυτά τα χρόνια είχα και έχω την ασφάλεια του ότι δεν θα πιέζεσαι με τίποτε για να φτιάξεις μουσική. Μουσική θα φτιάχνεις μόνο όταν η ψυχή σου το λέει.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν η στιγμή έχει έρθει και όταν οι συνθήκες έχουν έρθει.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε τον Μπλε Μαγικό που είναι ένας ύμνος στη θάλασσα. Και αμέσως μετά πρέπει να πούμε και πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με τον Χρήστο Θηβαίο.

0: Τάσο, Χρήστος Θηβαίος. Πώς προέκυψε ο Χρήστος Θηβαίος? Διαβάζω εδώ στο συνοδευτικό του δίσκου. Να πούμε βεβαίως ότι αυτό το άλμπουμ με τίτλο Αγριεύω και τα 8 τραγούδια κυκλοφορεί από το 8ο Music Group και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και μπορεί κανείς να το αναζητήσει και να ακούσει τα τραγούδια. Ακούσαμε λοιπόν το Μπλε Μαγικό και βλέπω εδώ ότι γνωρίζεις επί 30 χρόνια τον Χρήστο Θηβαίο. Πώς προέκυψε αυτή η γνωριμία και αυτή η συνεργασία?
1: Ωραία. Αμοργός λοιπόν, καλοκαίρι, συναυλία ο Χρήστος με τους συνήθεις ύποπτους τότε. Εγώ από κάτω με το μικρό μου γιο, ακούω τα τραγούδια, ο γιος μου κοιμάται, ο Χρήστος το βλέπει και κάνει ένα μικρό σχόλιο από αυτά που κάνουμε όλοι μας στις συναυλίες, γέλιο κτλ. Τελειώνει η συναυλία, πάω και του λέω, είμαι μαθηματικός, γράφω τραγούδια. Ευχαρίστως, μου λέει, φίλε μου, να έρθεις να δούμε, να μου πεις τι κτλ. Έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία. Κάθε φορά λοιπόν πήγαινα, τον παρακολουθούσα, πήγαινα εκεί που έπαιζε και τα λοιπά και όλο του έλεγα λοιπόν, Χρήστο, μόλις μπορέσουμε να έρθω, ναι, και ο χρόνος περνούσε και ο χρόνος περνούσε και ο χρόνος περνούσε. Ήρθαν λοιπόν τώρα οι συνθήκες, γιατί όπως είπα, για να έγραφα όλα αυτά τα χρόνια, έγραφα τραγούδια, έχω γράψει πάρα πολλά τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια όλοι μου λέγανε, τι θα γίνει, κάποια στιγμή θα τα βγάλουμε, θα τα πούμε κτλ. Για να καταλάβεις, Νίκο, γινόταν το εξής, ότι όταν μαζευόμασταν το καλοκαίρι, είσαι παρέες, το Σαββάτο κτλ., δεν παίζαμε τραγούδια άλλων. Τι κάναμε, παίζαμε ένα-δύο τραγούδια άλλων και μετά λέγαμε τα καινούργια τραγούδια τα δικά μου. Βγάλαμε δίσκο, μου λέγανε, βγάλαμε. Πάμε όλοι μαζί, παρέα, 10-15 άτομα. Και παίζαμε τα τραγούδια. Και πάντα λέγαμε, άντε να τα βγάλουμε και να τα βγάλουμε κτλ. Ο χρόνος όμως ο οποίος απαιτούσε ένας τέτοιος μεγάλος επαγγελματικός όμιλος ήταν περιορισμένος και πάντα λοιπόν έλεγα ναι, να πάω ας πούμε στο Γιώργο Νταλάρα, να πάω στο Χρήστο Θηβαίο και με την κιθάρα μου και να του πω, άκου να δεις, σου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, γκραν, τα έπαιξα, σου αρέσουν, ναι, εντάξει, τότε να διαθέσω το χρόνο και να κάνουμε μια αυστηρά επαγγελματική δουλειά έτσι όπως τη φανταζόταν το κεφάλι. Αυτό όμως δεν γινόταν. Δηλαδή, θυμάμαι στο Μέγαρο Μουσικής πιάνω τον Γιώργο Νταλάρα και του λέω: έχω κάποια τραγούδια, θέλω να σας τα παίξω. Βεβαίως, μου λέει, πάρε το χαρτάκι αυτό. Επόγλου, μου λέει, λέγεται. Θα πας στη Μήνος, θα τον βρεις, θα του δώσεις το τέτοιο και όλα θα γίνουν. Πάω στον Επόγλου.
0: Μιλάμε και τον Δημήτρη στον Επόγλου.
1: Έτσι, μπράβο. Πάω εκεί λοιπόν, μου λέει, του λέω το και το, του λέω, φίλε μου, με βλέπεις, πνίγομαι, του λέω, γίνεται εδώ χαμός, σε παρακαλώ, λέω, μπορεί να μου κλείσει ένα ραντεβού, να έρθω με την κιθάρα μου. Γιατί είμαι ένας άνθρωπος συνειδητοποιημένος. Άμα του αρέσουν του ανθρώπου, θα κάνω τα πάντα, σου λέω. Αν δεν του αρέσουν, θα μου ένα ευγενικό. Όχι και τελείως. Φίλε μου, λέει, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν ο καθένας ερχόταν εδώ πέρα και γινόταν αυτό με μία κιθάρα, θα πρέπει ο Γιώργος να τρελαθεί ο άνθρωπος. Γράφτα, μου λέει, κάπου και να τα φέρεις να τα ακούσουμε. Αυτό το γράφτα κάπου για μένα, όπως στα βιβλία, όπως σήμαινε το τέλειο. Δηλαδή, δεν μπορούσα να πάω μία κασετούλα να το γράψω. Ήθελα να πάω σε στούντιο, να κάνω αυτό, εκείνο, το άλλο, αυτό το οποίο έγινε τώρα και το οποίο έχει τεράστιους χρόνους. Άρα λοιπόν, ο καιρός πέρναγε. Και οι συνθήκες αναζητιόταν. Και οι συνθήκες έγιναν τώρα ως εξής. Μια μέρα αποφάσισα ότι θα τα γράψω τα κομμάτια. Εντάξει. Άλλωστε, παίρνω και ανάσες από τον επαγγελματικό αυτό όμιλο, γιατί είναι και τα παιδιά μου μέσα πλέον, τρέχουν και άρα παίρνω ανάσες. Με αποτέλεσμα, με τις πολλές γνωριμίες και φίλους κτλ., έρχομαι σε επαφή με τον Θήμιο Παπαδόπουλο. Ο Θήμιος Παπαδόπουλος, με την ιδιότητα του παραγωγού πλέον στη Sony. Ξέρουμε όλοι τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, έτσι εσύ μπορεί να τα έχεις πει πολλές φορές εδώ από τη θέση σου.
0: Έχει έρθει και εδώ.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, λέω το εξής. Θα τον φέρω σπίτι, θα του παίξω τα τραγούδια αυτά που βλέπεις εκεί πέρα τώρα, 4-5. Αν μου πει ναι, θα τον κοιτάξω στα μάτια και θα του πω, αξίζει να δώσουμε χρόνο. Αν μου πει ναι, θα το προχωρήσω. Ήρθε λοιπόν ο Θήμης στο σπίτι, πραγματικά, με το δάσκαλο του γιού μου που κάνει κλασική κιθάρα. Το Βασίλη του Μαστοράκη και με λίγα λόγια ακούσαν τα τραγούδια. Τους τα έπαιξα live.
0: Ο Βασίλης παίζει και στο δίσκο.
1: Βέβαια. Ο Βασίλης του Μαστοράκης είναι δάσκαλος του γιού μου. Ο γιος μου, για να καταλάβεις γιατί είμαστε τώρα στη μουσική λίγο, έχει πάρει το απόλυτο πτυχίο της κιθάρας. Δηλαδή ανοίγει ο δύο, σαν να λέμε. Εντάξει. Αλλά και εκείνος είναι εκεί στον εκπαιδευτικό όμιλο. Λοιπόν, κλείνει παρένθεση. Τα ακούει λοιπόν τα τραγούδια ο Θήμιος, τον κοιτάω στα μάτια και του λέω, Βλέπεις ποια είναι η κατάσταση. Αξίζει. Τάσο μου λέει προχώρα. Τα τραγούδια έχουν να πούν κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η κουβέντα του με έπεισε ότι ένας τέτοιος άνθρωπος, σοβαρός, γλυκός, που τον αγαπάμε όλοι το Δήμιο, έτσι. Πλέον τώρα έχει γίνει και φίλος και με έπεισε ότι ναι, θα το κάνω. Και τότε τι. Αποφάσισα θα το κάνω επαγγελματικά. Το δεύτερο λοιπόν πράγμα είναι η μουσική που θα πλαισιώνουν αυτή τη δουλειά. Μπορούμε να τους συζητήσουμε ένα.
0: Καλά, θα παίζουν
1: μουσικούς.
0: Μιλάμε γιατί όχι εθνική Ελλάδα, στη μεικτή κόσμο.
1: Έτσι.
0: Εδώ, έτσι. Η μουσική αυτή.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Θα τους αναφέρουμε.
1: Θα τους αναφέρουμε ένα-ένα και απλά, θέλω να πω και μερικά σχόλια για τον καθένα και τον, τον ευχαριστώ τον καθένα προσωπικά.
0: Θέλω να
1: καθένα στο πόσο του φοβερός.
0: Θέλω έτσι. Να πω ότι ο Θύμιος δεν είναι απλά αυτό που βλέπουμε και ακούμε. Μιλάμε για έναν ογκόλυθο, το οποίο το ένα πόδι πατάει στο Μάνο Χατζηδάκη και το άλλο στο Θάνο Μικρούτσικο. Δηλαδή, δεν ξέρω άλλο παράδειγμα σαν το Θύμιο Παπαδόπουλο. Και μάλιστα του Θάνου ήταν το alter ego του, έτσι. Δηλαδή, δεν το συζητάμε αυτό. Ωραία. Να ακούσουμε το πέμπτο τραγούδι που έχει τίτλο «Τι είναι αυτό που με λυτρώνει» και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε με το Αγρίευο, αλλά να κάνουμε κάποια μνήμα για όλα αυτά τα ιερά τέρατα τα οποία έπαιξαν στο δίσκο. Και επίσης να σε ρωτήσω, θα βγει σε βινήλιο, θα βγει σε CD?
1: Πιστεύουμε ναι ότι σύντομα, αφού τελειώσουμε τα καλλιτεχνικά.
0: Ωραία.
1: Και τις λεπτομέρειες. Μάλιστα. Τις οποίες θα τιμούν ένα τέτοιο κατασκεύασμα, οπωσδήποτε, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, ακούμε το κομμάτι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος, φίλες και φίλοι, και ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για τους μουσικούς οι οποίοι έπαιξαν σε αυτό το δίσκο. Επαναλαμβάνω, συζητάμε όλη αυτή την ώρα για το δίσκο που έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική ο Τάσος Αλιμπινίσης και ερμηνεύει τα τραγούδια, όπως διαπιστώσατε κι εσείς, ο Χρήστος Τιβαίος. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε 6 τραγούδια, υπάρχουν άλλα 2, όπως η θάλασσα που θάλασσας αγάπησα μικρός, και επίσης αυτά που δεν παίξαμε δηλαδή. Και ποιο άλλο δεν παίξαμε? Δεν παίξαμε και το χορό των χαμένων ποιητών. Λοιπόν, Γιώτης Κιουρτζόγλου τώρα.
1: Γιώτης Κιουρτζόγλου, λοιπόν, το θαυμάζαμε έτσι από όλα αυτά τα χρόνια. Jazz, human touch, μαζί με τον Λάτσια και τον David Lynch.
0: Και Σταύρος Λάντσιας στο δίσκο εδώ.
1: Και Σταύρος Λάντσιας στο δίσκο εδώ, βέβαια, ναι. Τι έγινε λοιπόν, ήρθα σε επαφή με τον Γιώτη και του λέω το εξής. Άκου να δεις, του λέω, εγώ στηρίζομαι σε ομάδες. Τι σημαίνει? Θα μπούμε μέσα και έχω απαιτήσεις. Κάτσε βρε φίλε μου, λέει, τι είμαστε οι Pink Floyd, θα είμαστε, μου λέει. Του λέω, αν χρειαστεί να είμαστε οι Pink Floyd, θα είμαστε. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τους χρόνους μας, για τα χρήματα, για τα πάντα. Φίλε, έτσι όπως μου τα λένε, θα παντρευτούμε κιόλας. Μπορεί και να παντρευτούμε. Σήμερα λοιπόν, με λίγα λόγια, είμαστε πολύ φίλοι με τον, με τον Γιώτη. Έτσι τον φιλοξενώ στη Σέριφο που έχω σπίτι, με το σκάφος και τα λοιπά. Ανταλλάσσουμε απόψεις. Αυτός πετάει με το αεροπλάνο και προσπαθεί να με πείσει να ανέβω πάνω. Εγώ τον έχω πείσει να μπει στο σκάφος μέσα και κάναμε βόλτα. Αυτός δεν με έχει πείσει ακόμη, γιατί πρέπει να με πείσει ότι το σέρβις που κάνει στο αεροπλάνο είναι σίγουρο. Λοιπόν, είναι αγαπητός, έκανε το παιδάκι του, και νομίζω ότι τον αγαπώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε φίλοι και συνεργάτες.
0: Λοιπόν, εδώ βλέπω μπουζούκι και μαντολίνο ο Μανώλης Καραντίνης. Ο Φωτισιώτας βιολί.
1: Για τον Καραντίνη θέλω να πω, όταν παίζαμε στις μπάντες λοιπόν από τα φοιτητικά μας χρόνια, ένα από τα όργανα λοιπόν που έπαιζε ήταν το μπουζούκι. Λοιπόν, στο μπουζούκι λοιπόν τι γίνεται? Εκείνα τα χρόνια, για να βελτιωθούμε, δεν υπήρχαν. Πήγαινε στα οδεία, ξέρω εγώ, όπως έκανα στο Εθνικό Οδείο και για την κιθάρα μαζί με τον Ανδρομίδα. Έλεγα, θέλω να πάω και για μπουζούκι. Δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα εκεί. Άρα λοιπόν μαθαίναμε έτσι σπαστά, πραγματικά πράγματα εμπειρικά. Όταν λοιπόν κάποια στιγμή είχα το χρόνο, εντάξει, πάω, βρίσκω τον Μανώλη Καραντίνη εκεί που έπαιζε μαζί με τον Ταλέρα και του λέω, κοίταξε να δεις ένα πράγμα. Θέλω να μου κάνεις κάποια μαθήματα απλά για να μάθω να χειρίσω το χέρι μου όπως εσύ το χέρι σου στην πένα. Η πένα του Μανώλη Καραντίνη είναι η δύναμή του, να ξέρετε. Το χέρι του, το δεξί, είναι το δυνατό του σημείο. Ναι, με λίγα λόγια του λέω, θα μου κάνεις μαθήματα, έτσι, όχι αποσπασματικά και λιγάκι κτλ. Βεβαίως, μου λέει. Αλλά μόνο στο σπίτι μου, μου λέει, θα έρχεσαι και θα κάνουμε τα μαθήματα. Πήγα στο σπίτι του. Το δεύτερο μάθημα ήρθε στο δικό μου σπίτι. Από εκεί και πέρα λοιπόν γίναμε φίλοι, ερχόταν κάθε εβδομάδα στο σπίτι, τρώγαμε, κάναμε, κοιμόμασταν μαζί εκεί και τα λοιπά. Γίναμε φίλοι και με αυτόν και με τον γιο του, τον Αντρέα, έτσι, που είναι και αυτός εξαιρετικός καλλιτέχνης. Με λίγα λόγια, όταν του είπα να συμμετάσχει έστω και λίγο, γιατί τα τραγούδια δεν έχουν να κάνουν μπουζούκι, το έκανε με μεγάλη χαρά και αυτό που έπαιξε ήταν μέσα από την ψυχή του. Αυτά για τον Μανώλη.
0: Να πούμε βεβαίως, γιατί ο χρόνος δεν μας φτάνει να σχολιάσουμε όλους. Ο Γρηγόρης Συντρίδης στα τύμπανα, Καλής Στρατός Δρακόπουλος επίσης στα τύμπανα, ο Βαγγέλης Καρύπης στα κουστά, ο Μίμης ο Ντούτσουλης, άλλη σπουδαία προσωπικότητα στο ηλεκτρικό μπάσο. Αυτός ο αχώριστος με το Θηβαίο Μάξιμος, ο Μάξιμος Δράκος, δεν κάνει κάτι ο Χρήστος χωρίς το Μάξιμο. Ο Βασίλης Μαστοράκης, όπως είπαμε και πριν, έπαιξε κλασική κιθάρα. Εσύ, ο Χρήστος Περτσινίδης, ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα. Ο Γιώργος Παπάς, λαούτο και λάφτα. Ο Βασίλης Ραψανιώτης, βιολί. Είπαμε για το Φώτη το Σιώτα. Μιχάλης Πορφύρης, βιολοντσέλο. Και ο Θύμιος Παπαδόπουλος, σοπράνο σαξόφωνο, φλάουτο. Και ο Σωτήρης, ο αδερφός Παπαδόπουλο, τον προγραμματισμό. Ένας δίσκος πραγματικά που αξίζει να κυκλοφορήσει σε βινήλιο, θα πω εγώ. Θα κλείσουμε με το Αγριεύω, αλλά ήθελα να σου πω το εξής, ότι είναι μια συλλογή ανθρώπων όλοι αυτοί που συνέπραξαν για να βγει αυτό το έργο, και νομίζω ότι τα 8 τραγούδια θα έπρεπε να ήταν 12. Έτσι ώστε.
1: Έχουμε έτοιμα άλλα 8 λοιπόν, Νίκο. Οπότε φαντάζομαι ότι όλοι θα θέλουν να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Είμαστε φίλοι. Άρα σου είπα, έχω γράψει πολλά τραγούδια όλα αυτά τα χρόνια. Απλά λοιπόν τώρα θα μπαίνουμε και θα βγάζουμε συνεχώς τα τραγούδια εκείνα.
0: Στο εύχομαι. Άλλωστε, όπως μας είπες και επαγγελματικά, τα παιδιά έχουν ελαφρώσει λίγο τα χέρια σου.
1: Έτσι, πέρα, ναι.
0: Οπότε σύμφω. Μένει χρόνος δημιουργικός. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, Τάσο, που ήσουν εδώ στο 8ο, να πούμε για το δίσκο σου. Επαναλαμβάνω, κυκλοφορεί από το 8ο Music Group και βρίσκεται σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Και κλείνουμε και με το τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο σε αυτή τη δουλειά, Αγριεύω. Φίλες και φίλοι, ο καινούριος δίσκος του Χρήστου Θηβαίου σε στίχους και μουσική του Τάσου Αλυμπινίση.
1: Νίκο, αν επιτρέπετε, αν έχω ένα χρόνο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το βήμα που μου έδωσες και για το ότι με έκανες και αισθάνθηκα τόσο άνετα έτσι, στο χρόνο αυτό.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, από τον Τάσο Αλυμπινίση, φίλες και φίλοι, που ήταν στο ένα μικρόφωνο, το Βαγγέλη Καραπέτρο, ο οποίος ρύθμιζε την κονσόλα και ευθύνεται για το ηχητικό αποτέλεσμα που φτάνει στα αυτιά σας, και τον Νίκο Θρασιβούλου που ήταν στο άλλο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Άοσμι κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δεν θα μείνει. Τσερότο μίνι Άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαβώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει. 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
0: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

χτίσα τη φιγούρα σου και αδιάκοπη μουρμούρα σου, φιλοσοφία παλιάτσου.

Σε ποτέ σου ήρθε ζαριά. Τσολάρισε στο όνειρο και στη θυμωσία.

πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τσογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος τα παίρνει όλα.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites and Elite. Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites and Elite που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: σας. Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Γιάννη, τα μαθές? Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα, Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: 8 Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Μαμά, ο αρκούδος τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

έτσι όπως είσαστε τώρα. Παρακαλώ πάρα πολύ να σηκώσετε όλοι τα χέρια πάνω για να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία και από την πόλη μου.

0: Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
3: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
4: Μόνο το παιδί ξέρει.
5: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
6: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.